αυτού. Η τόη δεν έχει τον ούτε κόλτο. Τα κουμπουρά και τα υπάρια οι τετσίδι. Η τέμανο και ο τσιπού και απουάβοι και ατσούρα να τσίλα. Είναι το είτε ένα η αουγουρίου. Τα κουμπουρά αν η χούρη το υπάρχει.